0: Welcome.
1: Σούμα για τετονιά.
2: Κλάιντεφα για ντεπούρε για
3: μένα. Τι τσιμάνε τέτοια για ντεπούρε.
4: Yupa Chaiki Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Ma igual es Juanchis, cabrón.